Ομιδητήσαν τριτέκτα αρναριάν που να θσαλ κουάιθ πάπρι ακμιέσι αρμά καρβέσκο οντάμ ροενίεν βε τάν στάιν.